κανεί, ζει του νεχίλ, ο τζογίν τη χόλτη καγκίλ, κουλά χλί, χόλτη καγκίλ, λίστα τη κλίτα ακουά. Μαρίλι τσολόμ, αχουί, μαρίλι τσολόμ, και σα ώρα χλαχκί κουλούν, κουτσί κλίχα ακουά, μπάνκι σίκ τσιρουέμ. Και ραό, αχουί, να είσαι όλε πλή τσολόμ, παιδιά αλμπανά. Καχουί κι κουλούν, κι σκοχόβε κουτσί τσόλ, κι σίκ κουτσί λίχα ακουά, αράνσα τσοσά. Όλα κουέμα κοκκιάλ κυράχτα χωκάν και εμπίλτια χωκάν τσακάλι σκαχέλ καουαθέσος που καλάχλησαν τη Γλέσια Κατόλικα κουλάχ ούτσαλι Δομίγκο χουντζικ λίσνη μάλινιγε λίσαν τίλ μουσικέ.

0: Αν μπει κασκετή, σα ήτσο λαχίλ τσοκερή, είναι και σχολτικά μπει να τσιρούλι κουτάν κουλά, ντομίγκο νουμ, τα χανακά κλητήχτσεν και... Αχα κουλά, ντομίγκο, και όχλι σνημά λιτήκ, απάντε και σε κουτσί να χμαρί, τσιρούλι αχλά, μαρα τσιρούλι χοκτήν κουλά, τα τσιάλα κλιχάπτ, ξουκοχέλα κουτσί, τσιάν λι τορμέντας, και ο Καΐν σαλί χασουτάμ, ούτα ίντσιαν αίν τις κάμτσα καχκούι λι κάκ, μαρέ τις κάμα χουτζέκ λι ήρ, ο μαρέ τα τανέκ λι σακπά τσιγκάνα καλάου, ούτ κάβου λι χάπ, και ούτσι τσιάλεκ τσιγκέμ, ο κάνα τσιρίλα κερίπ, κομούν τσιρίλα κερίπ, και τσιάμ λεσία καράν σαλί ροκ λι χάπ, βάρκουι να τανέ τσιρού λι λάμινα, Chirila kep li kalwere mari ku chikya la khuyan mat kana u tabi ko na li lok la khap kau na chal o kan li kes khol dikam bin la mari li hap ta tane kulas domingo o kan na khuy mara lunes o kan joke ji sheman abnan kulas domingo mari lunes mari jok chitane kli hap o kan na chaban li shu shuwal chanak mari ta chalika ko mari o kan na khuy lunes martes Marqui con liquiche, chirila cajui, mi que este vina caen choclitic, capan chocajuili hap. O gana que ane que este la meteorológico, o gana saito la gente choquere la esme li habain, naruna escamchak li mareli ocho, chirila le ocho, mare hoxingere li rock li hang, o tinge este na tachal li ich. O gana cuilicat li tormentas eléctricas. O gana seito le gil chogere bandeo xnach choque xe jabinquil qas qitzen.
1: Cuna del Popol Vuh.
2: Cascada de Chichel, Quiche. Exploralo, vivilo, amalo. Esta hermosa cascada se encuentra en medio de la vegetación de Quiché. No muchas personas la conocen debido a que queda en un lugar un poco reservado, pero su belleza es inigualable.

Ακλή, Ζαϊτού Λεχίλμπι, Παντιό, Σινάκ. Αλλά και ο Κέσσι, Ραμπινκή, Λικανχέλ, Καχόρου, Σιλάν, Ακλάι, Σάσα, Λεϊτσόλ. Αλλά να κοεβρετσουενή, Ραχλά, Ισρακή, Κλίσιαμαν, Παντιό, Σεβιακά, Σπετσέν. Ακλή, Ζαϊτού Λεχίλ, Νικανάμ, Τσοκερή, Νακουίτσαλ, Κερή, Σαλιτεναμίτ, Χουχούν, Τσαριλά, Κερή, Μαρίτα, Τανέκ, Λιχάμ, και ο Κέσσι, Ραμπινκή, Νακ. Κουτανκίλ να τα τανέχλι χαμ, αμά εσύ ουσί βαχκούι, μες μπέτα σαν σαλικοκτήν κομμόν, και κουτάν τεσσάν, σε να κερίπ μάνε τσίκ τα πανώ κερί, πιλάει συγκά τέρα ερί. Ο κανά κλειδιός σε κανά κερικίν, είμαι κακό γουλάχ σαλικοκτήν και ο κότσι ραμπίνκελ χιπ, νίτσιρε, σε νουμσίλε κοκτήν τσι σαν σαλέτσο, το κουλαχάτ τσίκ βασκούιτσιν, αράν σαλικοκούμ τσιναχέ, νοκοε ραμπίν.

0: Και στη χώχρινα καμαγέχα ήλικο έχω ακουλερέ και κουλακάκ τα σάχ και ρούλινι μαχού αλδιός και κουαβέχ.
1: Λίγα κουαδιούς σκούλ τα σάχ τσακού καμαγέχα ήλ, ρέστερ ο θυγκής καβά, ρέσνι μαγκής λοκάλ, χωάχ πίσα κακαβά λαό τσας καβά σχουνή λισάν τίγλες.
0: Τι χωκό. Να ξαστε τσινκίλ, λίγα μαγέχα ήλ, σαλίς λοκλαχνίμ κέ, ρέλις τα χίξα τσοσά. La gualas, chaque tajakena klisantil kulukut keok, to takeka kuila o chistikwalik aleruk, kwan takek kwan sachosha. Ana ili nakat amachakusa shkavali kakwa Jesu Cristo,
2: ho kantos.
0: Erikina kitashakli kakwa Dios,
2: ho kantos.

0: πω και σου κρίστε λάτσε και τσάχρε βλέτσο λόμνη του κτουκίλου σιλάλτην καναβερικίν λίν του κτουκίλου σιλάλτην κέρε μα και τα σαχθά τσόλ καμάκ τσα και βάνσα τσόλ εις παπάλα σαν τη γλέσια ουτκόσια και τσάχ τσα και τα σαχκέρε να το κουάνξα του κτουκίλου σιλάλ ουσα χουνά γρού τσόλ εχείς λα άτι τσο τσοκά του τκουάνα κουάνκελ χουν και κουτάν ο καντασα και κουάντα σαχερικένεις του τουκίλου σιλάλε κάκου αδειός.
1: Χω κανάκτο σαχάκου και...
0: Τσέκα εις αίλε τσόα τσέρου τσέρου πίλερ.

Θέλει το λεχείλ το γερέμι εσκοβόν και ο κέτσι χοτσπενιγκίνσα λεχούν καβάλ αν είναι στέριο Χεράρδι και αν τσερίλ καγουα Ελίας Ελίας τσόλ το χαράν καμπούρ και ο κέτσι ραβινκίλ καγγέλ σασαεύς τσόλ και καβινκίλ και ο κέτσι κετβάλι άουα και ο κέτσι κετβάλι αγιακ λιγασιόσα τσιρεύλι νοτσόσα εσκαβάνα χκοσμένι τίκ αράν καμπούρ και χωκάν αχκουιαρίν κομάν εσκομών και όλοι τίκ τσαντσάν αχ τσαρέλι χα μαναχ σκουπέ βαϊκ λικέ παιδιάν μαναχ σκουπέ βαϊκ λιτίκ κατ' ιάχ τσικαβάν κομών σας καβάν αχ τσακάλ τσακάλ κάου αχκουι λιτίκ το χα χουν πάτ χωκάν αχ σαϊτ ολεγίλ τσο κερέ σαλούς donde quiera que se encuentren donde quiera que nos escuchen y en cualquier lugar que estén pues deseamos que pasen de lo mejor. Saludos para Marta Requena en San Juan Zacatepeques, que dentro de un momentito vamos a incluir la iguana y las comadres. También queremos saludar a Elvira, Jana Elvira Popchu, Tojarán Sali Calebalchi, Ajal, Sastepali Telemit Karcha, Yochi Kabinkil Sali Región 5. Saichologicho Krelishna, Jana Marcela, Kawa Andrés Lishchukua, Utli Rishaan, Marachlish Abuelita, Marachna Chinchanon Ketie. Cana María Santos, Chacherín Masale, Choles Comón. Queremos saludar también a Ingrid Shoy, allá en Tactic, Alta Verapaz. Saludos para Cagua Jorge Mo, Tojarán Chicajbom, Tojrupel Cruz, Arancho Chicabinquil y Comón. O Canasay Cholegil, Bicho Quereche, en un sitio sale Chol, rumbo al sur, Riquinep, Hermanos Fernández.